κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία. Τώρα πια στην πράξη

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο...

τη ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να βρω

0: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Πανόραμα 100,3.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: γάμο.
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Σαν τα κοιτάς να μην ξεχνάς πως αγαπώ.
1: Πανόραμα 100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 68 58.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε λοιπόν. 5η 30 Ιουλίου, προτελευταία ημέρα. Εγώ να πω χρόνια πολλά στον μπαμπά μου. Να το πω και είναι
1: γλυκά. Να το μπαμπά σου.
0: Ναι.
1: Να το χαίρεσαι. Παιδιά, ο μπαμπά του είναι ένα πάρα πολύ γλυκό άνθρωπο, πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Μην ακούτε αυτά που λέει καλά ότι είναι το.
0: Βασανίζομαι εγώ. Αλλά είναι καλό άνθρωπο. Πολύ. Παιδί μου, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλό ή κακό όταν βασανίζει του άλλου.
1: Ναι, σωστά.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ καλός άνθρωπος. Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για σένα που δεν θες να βασανίζεσαι για να βρίσκεις τις καλύτερες τιμές, σου λέμε είναι εκεί. Πας, έχεις τη μάσκαρδη, ένα όπλο οικονομίας και πάρα πολύ απλά αγοράζεις και ανταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Δεν θέλω να στερήσει τίποτα, γι' αυτό το λόγο συμμετέχεις και σε μεγάλους διαγωνισμούς και σε μεγάλες κληρώσεις. Κάθε Σάββατο, επειδή γιορτάζεις 50 χρόνια Μασούτης, ένα προϊόν είναι σε τιμή πάτωμα σχεδόν μέχρι το τέλος του χρόνου αυτό.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Οπότε τι άλλο να σου πω.
1: Πέρα.
0: Το μόνο που έχω να σου πω είναι κατέβεις στο application για εσένα που θα πας και διακοπές, να μην πληρώνεις ρε παιδί μου πολλά και στις διακοπές να βγαίνεις κερδισμένος.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε πάνω κι άμμο, συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέρα, Jackie O.
1: Mm-hmm.
0: Και επιστρέφουμε ακόμα πάρα πολλά να πούμε.

0: Εντάξει, αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, νομίζω ότι ουρλιάζω σε κάποιες στιγμές, αλλά είναι από τη χαρά. Είναι από το. Θέλω να σου πω ότι έχω πάρει αυτά τα raspberry, τα οποία είναι συγκλονιστικά.
1: Λοιπόν,
0: τα οποία τα έχω καταψύξει.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτά ή όχι, έλα. Ναι. Κάνουμε και ASMR σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή τρώει raspberry με σοκολάτα. Αυτό είναι το concept της φάσης.
0: Γιατί πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Τρώμε το φρούτο.
1: Ναι, ναι.
0: Τρώμε και το γλυκό.
1: Ναι.
0: Και συνδυάζουμε δύο απολαύσεις σε μία.
1: Ναι. Κοίταξε, γενικά δεν είναι ότι.
0: Υγεία.
1: Ναι, και απόλαυση.
0: Και απόλαυση.
1: Εντάξει, έχουν τις θερμίδες τους και αυτά, δεν θέλουν να
0: συνδυάσουν. Εδώ οριακά το αγγούρι έχει θερμίδες. Έχει τρεις θερμίδες, τις έχει. Τις τερμαδιασμένες τις έχει, τρεις θερμίδες.
1: Τι είναι τρεις θερμίδες, πάνε, γιατί μου αποθέμουν την τουαλέτα να πας και έχεις κάψει τρεις θερμίδες.
0: Ναι, βρε, κοριτσάκι μου, όμορφο.
1: Ανάσα, να πάρεις και τρεις θερμίδες.
0: Και αυτό όμως το κακόμοιρο, τα 100 γραμμάρια ναι. Έχουν 90 θερμίδες.
1: Πόσα γραμμάρια είναι αυτό που έχεις στα χέρια σου τώρα, το συνολικό του.
0: 150.
1: Πόσες θερμίδες έχουν τα 100?
0: Όχι, τα 100 γραμμάρια δεν έχουν τόσο, 300 έχουν.
1: Τα 100 με 300, που σημαίνει ότι αν αυτό είναι 150, αυτό το έχει 450 θερμίδες.
0: Τίποτα δεν είναι. Μία σοκοφρέτα.
1: 450 θερμίδες έχουν και 100 γραμμάρια φράουλες και μαζί με άλλα 100 γραμμάρια κότατς και μαζί με δύο αυγά και μαζί με αυτό και...
0: Λοιπόν, πάμε να κόσουμε ανδρομάκι και επιστρέφουμε.

0: Ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου. Και την Καρμπή μοναδική.
1: Εγώ, στα όνειρά σου, διακοπές.
0: Έρχεται ένα συγκλονιστικό άλμπουμ με την Καρμπή με πολύ ωραίες επανεκτελέσεις. Τα αντρικά τραγούδια του Φίβου τα πειράζει. Είναι λες, ρε παιδί μου, και τα τραγούδια αυτά έχουν γραφτεί για την Κέτη. Εγώ αυτό έχω να πω. Ίσως γιατί ήταν και η περίοδος που συνεργαζόντουσαν, να ξέρεις.
1: Τι εννοείς τότε, ο Φίβος με την Κέτη,
0: ναι, ή που. Ναι, ναι, ο Φίβος με την Κέτη. Η Κέτη ήταν η πρώτη μουσα του Φίβου, να σου θυμίσω. Στο πρώτο mainstream καλλιτέχνη που έγραψε ο Φίβος ήταν η Κέτη Καρμπή.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Δεν το ξέρεις.
1: Ήξερα ότι είχε συνεργαζόταν, αλλά δεν ήξερα ότι ήταν
0: ο πρώτος.
1: Βέβαια. Έλα ρε εσύ.
0: Βέβαια. Τους πρώτους δίσκους της Κέτης Καρμπή τους είχε γράψει ο Φίβος.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όχι, μάλλον η Κέτη Καρμπή ήταν η Κέτη Καρμπή και ο παραγωγός του δίσκου της Καρμπή του έδωσε την ευκαιρία του Φίβου. Ο Γιάννης ο Δουλάμης. Γι' αυτό το ξέρω, επειδή έχω ακούσει την ιστορία από τους δύο.
1: Άντε ρε, μάλιστα.

0: Χέιλι Κουσκούς.
1: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
2: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
1: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
3: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάτια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλυθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκου είναι εδώ. Η Ελένη Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη όμω κάθεται ακριβώ απέναντι. Παναγιώτη, απαρένθεση τώρα, άσχετο. Είχα μια συζήτηση με την κουμπάρα μου που ερχόμουν εδώ πέρα. Η κουμπάρα μου έχει τρομερό. Γενικά, σε διαπιστώνει μεγαλώντα ότι έχει μια φοβία με τη θάλασσα και το συζήτησα με τι προάλλε. Και ήμασταν πέρσι το καλοκαίρι συγκεκριμένα και είχαμε πάει στη Σύφνο. Και εμεί ήμασταν στη Σύφνο τέλο πάντων και βάζουμε μια μάσκα και πάμε και βλέπουμε μια χελώνα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Η κουμπάρα μου για κάποιο λόγο είχε πάει στη Μάνη και τις χελώνες τις φοβάται πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί τις φοβάται τις χελώνες. Έχεις δει το στόμα της χελώνας πώς είναι μέσα?
0: Ναι.
1: Που είναι όλο σαν αγκάθια, μικρά αγκάθια. Γι' αυτό λοιπόν είχε μπει και είχε δει η κουμπάρα μου το στόμα της χελώνας και είναι στη Μάνη λοιπόν. Η κουμπάρα μου εντάξει είναι πάρα πολύ ντροπαλή. Φοβερά ντροπαλή. Δηλαδή δεν είναι ότι θα βγει με το μαγειό. Ναι. Και δει τότε ήταν ακόμα περισσότερο κιόλα. Τώρα είναι λίγο πιο cool. Και είναι λοιπόν η κολυμπάει στη θάλασσα στη Μάνη έτσι. Και έτσι λέει ο κουμπάρος μου, Λάγια μου, λέει, δεν θέλω να σε ζωρίσω, λέει, να σε αγχώσω, αλλά ακριβώς δίπλα σου κολυμπάει μια χελώνα.
0: Nice.
1: Η χελώνα μου λέει, γυρίζω το κεφάλι μου, βλέπω τη χελώνα. Για πότε μου λέει, βγαίνω στην παραλία έξω, ανεβαίνω τη σκάλα. Οπότε βγαίνω στην παραλία. Δεν με νοιάζει να έρθει η πετσέτα κοντά μου εκείνη την ώρα για να σκεπαστώ. Δεν με νοιάζει τίποτα. Βγαίνω στην παραλία, αρχίζω και φωνάζω τρέχοντα. Το κάνω σε. Και τελικά είδα πριν από λίγο καιρό ότι αυτή η χελώνα στη Μάνη καρέτα-καρέτα πήγε να φάει το χέρι μια τραγουδίστρια. Τη που πήγε και τη δάγκασε στο ισχύο.
0: Ναι.
1: Και πήγε. Αυτή η χελώνα είναι.
0: Ναι.
1: Και λέει, ένιωσα ότι θα μου κόψει κομμάτι. Και στον άλλο του πάρω, μου λέω, είδε. Είχε δίκιο. Λοιπόν. Και εγώ την κορόιδευα.

0: Είπε αυτό ο Θοδωρή Φέρη, έχουμε του λογοκέφαλου, έχουμε δηλαδή και τι χελώνε με λίγα λόγια.
1: Ρε, το έχει δει το σώμα τη παιδιά, το αν δεν έχετε δει το σώμα τη.
0: Η χελώνα δεν είναι φιλικό ζώο, απλά λόγω από τα παραμύθια και από όλα αυτά μα έχει γίνει πολύ συμπαθέ σαν ζώο. Γενικότερα.
1: Όντω δεν είναι.
0: Θεωρώ ότι αν δεν τα πειράζει τα ζώα, δεν σε πειράζουν. Απλά μην πηγαίνει και γυρεύοντα.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ είχα πάει πέρσι στον Παλί και ήμασταν όλοι και κολυμπούσαμε εκεί με τις χελώνες.
0: Τι νομίζεις, τα δελφίνια που είναι μέσα στη θάλασσα, ξέρεις, τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα. Δεν είναι φιλικά. Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
1: Συγγνώμη, τι εννοείς δεν είναι φιλικά τα δελφίνια.
0: Δεν είναι φιλικά τα δελφίνια. Είναι κάποιες ράτσες δελφινιοφιλικές. Τα δελφίνια είναι σαν δελφίνια, δεν είναι φιλικά.
1: Δηλαδή μπορεί να έρθουν και να σε φάνε, ας πούμε.
0: Να σε φάνε, όχι, να σε τραυματίσουν μπορούν.
1: Αλήθεια.
0: Να σε πνίξουν, δεν θα σε φάνε.
1: Τι!
0: Ναι.
1: Τι!
0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου.

0: Η μικρή Ηλένια ανακαλύπτει τον κόσμο της θάλασσας.
1: Ρε, τι λες!
0: Λάθος, αυτός είναι ο Λέσης Βρετός. Τι να σου πω.
1: Παιδιά, ακούστε τώρα, εγώ έχω συγκλονιστεί. Και το θέμα δεν είναι ότι ανακαλύπτω τον κόσμο της θάλασσας. Είναι ότι ξαφνικά αποφάσισα να πάω να κάνω και scuba diving, να κάνω τέτοια πράγματα. Και μέσα σε ένα τέτοιο έχω ακούσει λαγοκέφαλους, χελώνες που δαγκώνουν, καρχαρίες που ξαφνικά έχουν βγει σε όλη την Αττική, τα δελφίνια ότι δεν είναι φιλικά, κάτι τεράστιους τόνους λέει που έρχονται και σε σπρώχνουν. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν το ξέρω ότι να σε εννοώ, ας πούμε, πετάει όταν ξεκίνησε να ανακαλύπτει τη θάλασσα, σταμάτησε κατευθείαν.
1: Ο χαρτατός τι έκανε, λέει.
0: Η Νάσα, ρε παιδί μου, ψάχνει όλο το εναέριο, το διάστημα κτλ. Όταν ξεκίνησε να ψάχνει τη θάλασσα, σταμάτησε.
1: Αλήθεια. Γιατί?
0: Σφραγίστηκε. Άγνωστο. Πολλοί λένε ότι αυτά που βρήκε ήταν πολύ έντονα και φοβιστικά.
1: Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λες τώρα?
0: Εντάξει. Συγγνώμη που σε ενημερώνω.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Πανόραμα.
3: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele, Ειρήνης 20, Κατερίνα.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: νύχτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Σαλαμάκι.
0: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
0: Αλλαντικά μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο.

0: μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών. Τις υπέροχες μεθυστικές μυρωδιές. Από νόστιμα θαλασσινά και όστρακα.
6: Καλοκαίρι με τον ήλιο.

0: λογαριασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
0: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62888.
0: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
3: Αγάπη μου!
4: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
3: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
4: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510-47999. Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
6: Daily Couscous.

0: Κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η Λένα Γουίλιαμς είναι απέναντί μου. Για σένα που. Θέλεις μια ωραία πετσέτα θαλάσσης. Πήγαινε στη Βιοκαρπέτη να πάρεις τις ωραιότερες.
1: Απλά στη θάλασσα μην πεις.
0: Γιατί μωρέ. Να μην πεις πολύ βαθιά. Να προσέξεις. Έλα στην Αμοργό. Έλα στην Αμοργό που θα σε προσέξουμε. Και έλα και στην Αμοργό να δεις τι ωραία που περνάμε. Για σένα όμως που θέλεις να κάνεις και το μπαλκόνι σου, πώς το λέμε, να νιώσεις επειδή είσαι στον καζόν.
1: Αυτό.
0: Οπουδήποτε μπορείς να πας να βρεις χαλί γκαζόν. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Το είδα, έπαθα σοκ. Είναι συγκλονιστικό. Το
1: πήραμε
0: την περάτα μας. Ναι. Είναι σοκ. Πας στη Βιοκαρπέτη βασικά και ξέρεις, στη Βιοκαρπέτη στο μυαλό μας την έχουμε ότι είναι μόνο για χαλί. Καμία σχέση πλέον στη Βιοκαρπέτη. Μπορείς να βρεις τα πάντα. Σοβαρές προσφορές ειδικά τώρα το καλοκαίρι.
1: Και συγκλονιστικά λευκά είδη, παιδιά. Συγκλονιστικά λευκά.
0: Πολύ καλή ποιότητα. Και εγώ θα σου πω ότι στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, η μοκέτα ήταν κάτι μουντό, μονότονο. Παιδιά, έχει τόσες ποικιλίες.
1: Αυτό δεν είναι
0: μοκέτα.
1: Απαραίτητα καλό στην περίπτωση του Παναγιώτη, βέβαια.
0: Ναι, αλλά για σένα που ξέρεις τι ζητάς σαν τις high five, πας εκεί πέρα και βρίσκεις αυτό που πραγματικά έχεις στο μυαλό σου. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Η αλήθεια είναι αυτή. Ένας μασούτης είναι στην παρέα σου, δεν θέλω να το ξεχνάς αυτό, γιατί είσαι στον Daily Couscous, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα του ενόπλου οικονομίας. Κατεβάζεις το application του Μασούτη και μέσα στο διαδραστικό χάρτη βρίσκεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του Μασούτη και επίσης δεν θέλω να ξεχνάς ότι βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, την προσφορά της ημέρας και φυσικά έχεις και τα e-coupons και τα e-orders όπου είναι έτσι διαθέσιμα.
1: Ακριβώς.
0: Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Με αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπανδύ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Daily Couscous στο Facebook, Daily για τον Παύλο Κούσκο, τον Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα κλέψω εκκλησία σοβαρότατη, αλλά δεν με πειράζει. Καθολούλου δεν με πειράζει. Μουσικοί στίχοι ανήκουν στον Φίβο. Σε αυτό που θα σου γράψει το δεύτερο σου δίσκο. Είναι ένα τραγούδι του 1996 και είναι άνδρας ο καλλιτέχνης. Εντάξει. Μην κρύβεσαι άλλο.
0: Ναι. Μην κρύβεσαι άλλο.
1: Ναι, ναι. Και μην προσποιείσαι. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις.
0: Ποια είσαι.
1: Ποια είσαι.
0: Μου είπαν για σένα.
1: Ναι.
0: Πώς είναι η ζωή σου.
1: Πολλές ιστορίες.
0: Και απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Όταν πας ξένα χέρια να αγγίξεις. Και αν τα βράδια ο ύπνος σε πιάνει. Με όλα αυτά που σε μένα έχεις κάνει. Απορώ, Μπιλ Κάρας. Τι συζητάμε τώρα.

0: Σαφάρι, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα
1: σου. Και κάνουμε σαφάρι στις επιτυχίες, παιδιά. Αλλά έχουμε, νομίζω ότι πραγματικά το έχουμε τερματίσει πια στο σαφάρι στην τρέλα εμείς εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως καταλαβαίνετε, περνάει ο καιρός, πλησιάζουν και οι μέρες που θα πάμε κι εμείς. Οι ανθρωπούλες, λίγες γλυκοπουλίτσες τέλος πάντων να κάνουμε.
0: Γλυκοπουλίτσες.
1: Λίγες γλυκοπουλίτσες να κάνουμε συνάνθρωποι και να επιστρέψουμε.
0: Γλυκοπουλίτσες.
1: Γλυκοπουλίτσες. Δεν κάνουμε γλυκοπουλίτσες, Παναγιώτη.
0: Γλυκοπουλίτσες.
1: Τι είναι, διακοπάρες.
0: Τέλος πάντων, βλέπουμε και ανθρώπους που κάνουν διακοπές που δεν θα έλεγαμε να τους βλέπουμε, πει να κάνουν σαν Βόλο ή Σίγαση. Δίκιο έχεις.
1: Έβλεπα τις προάλλες ένα ρεπορτάζ για τους billionaires που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο. Το έχεις δει αυτό. Για τους billionaires τέλος πάντων που πάνε και κάνουν διακοπές στη Μύκονο.
0: Δεν έχω την billionaire.
1: Από κοντά δεν έχεις την billionaire.
0: Έχω δει. Δουλεύω για
1: ένα. Σωστό. Και το θέμα είναι ότι έλεγαν ρε παιδί μου ότι και καλά έχουν τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και είναι τόσο πολύ περιορισμένες οι διακοπές που έχουν να κάνουν, που έρχονται εξωτερικά στη Μύκονο, πίνουν ό,τι πίνεται και μετά εκείνη η δουλειά τους, γιατί σε αυτούς είχε συνέντευξη, ουσιαστικά έχει συνέντευξη νοσηλευτές, οι οποίοι τους καλούν αμέσως μετά το hangover, που μπορεί να είναι χάλια, ξέρω εγώ, να τους κάνουν τις ειδικές τους ειδικούς ορούς, ώστε να τους επαναφέρουν για να μπορέσουν κανονικότητα την επόμενη μέρα να ξανακάνουν αυτό τον κύκλο του αλκοόλ και του ποτού. Ναι, για να γίνουν χάλια.
0: Τι να πω.
1: Τίποτα.
0: Όπως το βρίσκω καθένα.

0: Daily Couscous. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Στήλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
6: Χορηγός της εκπομπής η Οικολογική Εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα καλιά για καθάρισμα!
7: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα που είμαστε έτσι εδώ παρέα. Θα σιγά σιγά πλησιάζει και αυτή η εκπομπή εδώ στο τέλος της, η αλήθεια είναι.
0: Μην.
1: Τι. Δεν το είπα.
0: Πώς ετοιμάζετε για διακοπές όσοι δεν έχετε πάει ακόμα? Εμείς επειδή δεν έχουμε πάει, σας τα λένε. Ναι. Σε τι φάση είστε?
1: Σε φάση που μαζεύουν τα πράγματά τους προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι έχετε οργανώσει τα πράγματά σας. Δηλαδή με μπαίνει εμένα τις προάλλες ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Και μου λέει θέλω να πάω αμοργό. Θέλω να πάω 9 μέρες.
1: Εσύ θες να πας αμοργό?
0: Εγώ είμαι αμοργό, βρε παιδί μου, τότε θα είναι. Okay. Και έχω και σπίτι. Τι θέλω να πάω?
1: Ναι.
0: Θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι 9 μέρες. Θα είμαστε, θέλουμε ένα σπίτι γιατί θα είμαστε δύο άτομα και τα λοιπά. Θέλουμε να νοικιάσουμε και ένα αυτοκίνητο. Και έχω αυτό το budget.
1: Ναι.
0: Του λέω πάρε ένα κάμπινγκ, ένα τηλέφωνο. Μπορεί να σε φιλοξενήσει. Γιατί δεν υπάρχουν καταλήμματα.
1: Έτσι είπες. Σαν άνθρωπο.
0: Ξέρει, φίλε, να σου πω κάτι. Αρχικά, τα budget τα οποία συζητάνε είναι αλλού. Είναι σαν να μην ξέρεις που πας. Δηλαδή, αν θες να μείνεις σε ένα καθαρό κατάλημα, σε ένα κατάλημα το οποίο έχει κάποιες ανέσεις, δεν είναι, ας πούμε, την εποχή του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, μοιραία, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι περιμένουν αυτές τις περιπτώσεις.
1: Πανέγιο, δεν υπάρχουν καλά στα καταλήμματα που είναι.
0: Χρέπια.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα αφήνω.

0: Έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Είναι Αντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ στις επάλξεις. Μιλάμε για τα διάφορα πράγματα. Εγώ θέλω να σου πω ότι αν δεν έχεις βρει έναν τρόπο να έχεις κλείσει κάποια πράγματα, είναι δύσκολη.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τρόποι στα μέρη στα οποία βρισκόμαστε. Ακόμα και που είναι μόνιμη μας κατοικία, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην έχει πάρα πολλούς κόσμους τη δυνατότητα να πάει διακοπές.
0: Καλά, μπορεί να πας και ένα φίλο σου, παιδί μου.
1: Αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν τρόποι. Μπορείς να πας ένα φίλο σου. Ναι. Μπορείς να βρεις και να ξεκλέψεις χρόνο. Δηλαδή, ακόμα ξέρεις τι συνειδητοποιώ εγώ, ότι ακόμα και το να κάτσεις στο σπίτι σου τρεις μέρες, χωρίς να κάνεις τίποτα όμως. Τίποτα. Ζερό. Μηδέν. Να είσαι δηλαδή στο κρεβάτι σου, στον καναπέ σου, στο σαλόνι σου, στο σπίτι σου, εκεί που αισθάνεσαι άνετα, και απλά να ξεκουραστείς. Ακόμα και αυτό είναι πολύ μεγάλο δώρο.
0: Κοίτα. Θεωρώ ότι το burnout δεν έχει να κάνει με τη σωματική κούραση, έχει να κάνει με την ψυχική.
1: Αλήθεια, το λες.
0: Και την εγκεφαλική. Ναι. Δηλαδή, αν δεν αλλάξει και λίγο παραστάσεις, αν δεν πας να κάνεις σε μια ωραία θάλασσα κτλ.
1: Σίγουρα, δεν εννοώ να κλείσεις πίσω, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν επιλογές. Είναι και η χώρα μας τέτοια που τις δίνει τις επιλογές αυτές, έτσι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε με Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Αυτό είναι λοιπόν 5η 30 του Ιούλη και κάπως έτσι αποχαιρετάμε. Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συνότητα θα είμαστε παρέα σου. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι εμείς μέχρι το 15 Αύγουστο είμαστε ντάμα.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Οπότε μην φοβάσαι τίποτα. Καθόλου. Είμαστε εμείς εδώ για σένα.
1: Θα σας κάνουμε την καλύτερη παρέα και την καλύτερη συντροφιά. Μέχρι τότε όμως.
0: Bye.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Ολύμπου, μας θυμίζει.

0: Χορηγός της εκπομπής «Η οικολογική εφέσου».
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού «Οικολογική εφέσου».
2: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: «Οικολογική εφέσου». Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τελευταίο Throwback Thursday, παιδιά, για αυτή τη σεζόν και πάρα πολύ χαρούμενη είμαι. Όχι επειδή τελειώνει η εκπομπή, παιδιά, αλλά επειδή πηγαίνουν διακοπές και επειδή έχουμε περάσει τόσο όμορφα όλη αυτή τη χρονιά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Josephine λοιπόν έρχεται με το εγώ σε ελάχιστα λεπτά, παρόλο που δεν είμαστε καθόλου εγώ και

back-to-back επιτυχίες, back-to-back φυσικά και οι επιτυχίες οι οποίες είναι το παρελθόντος και έρχονται εδώ πέρα στο μέλλον. Πόσο ωραία τα λέω, η άτιμη. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν το φανταστικό πρόμο που έγινε για τη συνεργασία Κατερίνας Λιόλιου Σάκη Γιουρουβά, έχουμε να πούμε, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι η Κατερίνα Λιόλιου με το «Η δική μου η τρέλα» είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία πριν έτσι 2-3 χρονάκια. Οπότε αποφάσισα να το ξανακούσουμε. Ήταν νομίζω από τα τραγούδια που κάπου εκεί πέρα άρχισε να γίνει το μεγάλο μπαμ. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. Εσείς, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

Αγαπημένο τραγούδι throwback σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή, παιδιά, είναι σίγουρα ένα, θα πω εγώ. Η Demi και OG με το Μόνο Μπροστά είναι ένα τραγούδι που γενικότερα εγώ τίμησα πολύ φέτος, οπότε σίγουρα θα ήταν στην τελευταία μας εκπομπή. Αθήνα Κλίμη στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το Μόνο Μπροστά λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και εσείς δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
2: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
1: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 10 και μισή.
0: Be Viral Radio Show.

ψάχνω, παιδιά, τόση ώρα με πιο καλοκαιρινό τραγούδι. Θα πάμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτή τη εκπομπή σιγά-σιγά. Ψάχνω, σκεφτόμουν δυτικές συνοικίες. Όχι όμως, κυρίες και κύριοι. Κώστα Μαρτάκη θέλω, με αυτό το τραγούδι εγώ μεγάλωσα. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ, λοιπόν, θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Θυνά κλειμή στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και μόνο καλοκαίρι θέλω να αισθάνεστε. Όχι καύσωνα, καλοκαίρι, το ωραίο, αυτό που αγαπάμε, αυτό που ερωτευόμαστε και φυσικά λέμε σ' αγαπώ.

Έχουμε πολλές συνήθειες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και συγκεκριμένα στο Throwback Thursday μας, όπως ξέρετε. Φυσικά όμως, παιδιά, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ακούσουμε Δημήτρη Κόκοτα και σήμερα, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι θα ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα. Θα πάμε έτσι στο μακρινό, θα έλεγε κανένας, 2026. Προφανέστατα, όπως καταλαβαίνετε, κάνω πλάκα. Το γιατί με τυραννάς παρόλα αυτά έγινε έτσι ένα ωραίο remix. Ο Δημήτρης Κόκοτας είναι πάντα στις καρδιές μας, παρόλο που είναι σε μια δύσκολη συνθήκη τώρα, και μεταφέρουμε θετική ενέργεια.

Η Άννα Βύση το προσκύνει αυτό το καιρό με τη συνεργασία της με τον Άρτσι. Όμως ρωτάω, τη συνεργασία με τους Going Through τη θυμάστε? Αν ναι, σημαίνει ότι είστε της γενιάς μου. Έρωτα ή πόλεμο λοιπόν θα ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και να καταλάβουμε ότι μερικοί μπορεί να έχουμε μεγαλώσει και λίγο. Αχ Θεέ μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Μιας και έχουμε αναβήσει, θα μαζέψω και ένα Νίκο Καρβέλα, σας προειδοποιώ.

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
3: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιντ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
4: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
5: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας, 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα. Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα, πανόραμα.
11: Η ώρα είναι 11.
0: Be Viral Radio Show.

Νίκο Καρβέλα, σας έχω τάξει για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και όποιος συντονίστηκε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε Throwback Thursday σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Και φυσικά μέσα σε όλα, παιδιά, επειδή είναι και το τελευταίο Throwback Thursday μας για τη σεζόν, προσπαθώ να βρω και καλοκαιρινά τραγούδια. Το ψέμα δεν το θέλω, το ξέρετε. Εννοείται λοιπόν ότι οι καλοκαιρινές διακοπές από αγαπημένο Νίκο Καρβέλα θα έρθουν σε ελάχιστα λεπτά. Και εσείς θέλω να μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μου, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα.

Back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και πιστεύετε ότι μόνο η Ελένη Φουρέρ έχει βγάλει τραγούδι αεροπλάνο, είστε γελασμένοι, παιδιά, γιατί σας έχω νέα. Η Λίτσα Γιαγκούση είχε κυκλοφορήσει το αεροπλάνο πριν πάρα πολλά χρόνια. Μπορεί να μην ξέρετε ποια είναι η Λίτσα Γιαγκούση. Θα τη μάθετε όμως ελάχιστα λεπτά, γιατί έρχεται πολύ δυναμικά να την ακούσουμε στο Be Viral Radio Show. Άθηνα κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω.

εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εκπομπής, παιδιά. Νιώθω ότι φτάνουμε όντως στο τέλος της σεζόν αυτή τη στιγμή και κάπου λίγο συγκινούμε. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, για να σας θυμίσω ποια είναι η Ειρήνη Μερκούρη, η οποία έρχεται σε ελάχιστα λεπτά με το τραγούδι Ναι, το οποίο το βλέπουμε και στο TikTok αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε μην χάνετε χρόνο, δυναμώστε την ένταση όσο είστε στο αμάξι, ανεβάστε και το air condition για να μην σκάσετε και επιστρέφω.

0: Viral Radio Show.
1: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
2: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
1: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά Πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Πανόραμα.
9: 100,8.
10: Η ώρα είναι 11:30.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Λίγο έτσι πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, έχουμε λίγο ακόμα. Και φυσικά σας θυμίζω το ότι ο Πάνος Κιάμος είναι από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητα, αλλά φυσικά και σαν τραγουδιστής. Έχω πονέσει για αυτήν λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Για εσάς που έχετε πονέσει και θέλετε να βάλετε ένα story, να μας κάνετε tag Be Viral Radio Show και Αθήνα Κλίμη, και φυσικά να το αφιερώσετε κάπου που μπορεί να σας ακούνε.

Η Κέρι Γαρμπή έχει επιστρέψει με νέο τραγούδι και συγκεκριμένα με νέο project, όπως με ενημερώνουν από το Control. Όμως, παιδιά, Κυβωτός με τον Αντώνη Ρέμο που κυκλοφόρησαν στην καραντίνα είναι από τα τραγούδια της, νομίζω, έτσι της λίγο πιο νέας εποχής, αλλά και παλιά ταυτόχρονα, που τα αγαπάμε πολύ. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε να ακούσουμε την Κυβωτό σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για την τελευταία μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν, κυρίες και κύριοι. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου και φυσικά μείνετε και στην παρέα μας, γιατί έρχεται Αντζέλα Δημητρίου με τη μαύρη λίστα προκειμένου να την αφιερώσετε σε εκείνον τον άνθρωπο που σίγουρα έχετε blacklist. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου, κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος, φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Ηλένια. Είναι εδώ. Πανόραμα.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele, Ειρήνης 20, Κατερίνη.
2: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τι. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: Κλείθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για

0: Ιωαννίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792 6974-63-5058.
1: Πανόραμα 100,8. Η ώρα είναι 12. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από το Πανόραμα 100,8 και από την πόλη της Κατερίνης, από την ζεστή Κατερίνη. Όχι ζεστή, καυτή. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Να ξεκίνησε πολύ όμορφα το πρωινό της Πέμπτης σας. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Πρώτη τελευταία ημέρα του Ιούλη. Αύριο Παρασκευούλα. Τελευταία μέρα της εβδομάδος, της εργάσιμης. Τελευταία μέρα και του Ιουλίου. Από το Σαββάτο, καλώς ήρθες Αύγουστε. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στην μεγαλύτερη και στην ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα που συνεχώς μεγαλώνει. Το διακρίνω αυτό από τα μηνύματά σας, από τη συμμετοχή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό που μένετε συντονισμένοι πάντα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ στο Πανόραμα FM, στην συχνότητα 100,8, αλλά και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον νομό Πιερίας, σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. www.panoramafm.gr.
1: Σε φύγει η καρδιά με τραγούδια μαγεμένα, θα σου κάνω συντροφιά.
0: Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, μέχρι και τις 2 θα το πάμε παρέιτσα. Θα ακούσουμε και σήμερα τραγουδάρες, δικές σας μουσικές επιλογές.
1: Η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Και βέβαια
1: στο Πανόραμα FM θα γουστάρω.
0: Έχουμε τους χορηγούς μας, τις χορηγάρες μου.
1: Η πιο φευγάτη εκπομπή.
0: Οι καλύτερες επιχειρήσεις του νόμου μας. Στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας λοιπόν βρίσκεται η ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια. Ένας καταπληκτικός χώρος
1: Πανόραμα,
0: στους πρόποδες του Ολύμπου. Να τον επισκεφτείτε, να τον γνωρίσετε. Καταπληκτικά φαγητά, ολόφρεσκα κρέατα,
1: Πανόραμα,
0: διάφορες σούβλες με χοιρινό, με κοτόπουλο. Καταπληκτικά. Και σας τα λέω διότι όλα τα έχω δοκιμάσει. Εξαιρετικά παιδιά. Να πάτε να περάσετε πάρα πολύ όμορφα σε αυτό το πραγματικά πανέμορφο χώρο, στην ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια, στην παραλία της Κοντίνας. Και μην ξεχνάτε, και τον Αύγουστο μέχρι και τέλη Αυγούστου, οι όμορφες καλοκαιρινές βραδιές, κάθε Δευτέρα μετά τις 9 το βράδυ. Έτσι τα αυγουστιάρια φεγγάρια θα μας βρουν εκεί να τρώμε και πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ νόστιμα, αλλά και να περνάμε όμορφα με καλή λαϊκορεμπέτικη μουσική.

Και βέβαια μέσα στον Αύγουστο έρχονται και άλλες μουσικές εκπλήξεις από την ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας, όσοι την επιλέξετε για τις διακοπές σας, βέβαια είναι full season, δεν ξέρουμε αν θα βρείτε δωμάτιο, αλλά καλό θα είναι να κάνετε την προσπάθειά σας. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα για τη διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Συντριβάνης, σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τη θάλασσα. Ένας πολύ όμορφος, ευάερος και καλοκαιρινός χώρος μέσα στο πράσινο σας περιμένει για να σας φιλοξενήσει. Όλα τα δωμάτια φούλα, ανανεωμένα, ανακαινισμένα. Κάθε δωμάτιο την κουζινούλα του, το μπάνιο του, δίκλινα και τρίκλινα τα δωμάτια, κλιματισμός απαραίτητος και μη χρεώσιμος.

Επιτρέπονται και τα αγαπημένα σας κατοικίδια, αν κάποιος έχει κάποιο κατοικίδιο και δεν μπορεί να το αποχωριστεί. Και έχει και παιδική χαρά για τα πιτσιρίκια που θέλουν να παίξουν στην φύση, δίπλα στη θάλασσα, σε αυτόν τον πραγματικά πολύ όμορφο, πολύ φιλόξενο χώρο, όπως είναι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room στην Τριβάνη, στην παραλία της Σκοτίνας. Μπορείτε να τα βρείτε και στο Facebook γράφοντας Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνη. Επίσης μπορείτε να κάνετε τις κρατήσεις σας και να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη στο 2352 091

0: Λοιπόν, κάτι έγινε και μας έκοψε τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Τι να κάνουμε, τεχνικά προβλήματα, παιδιά. Επίσης στην παρέα μας, το Three Age, στην Κατερίνη, στην Αξιρομερή του 14, το κατάστημα που σας περιμένει για να γνωρίσετε από κοντά το χειροποίητο κόσμημα. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Κάθε κόσμημα μια μοναδική επιλογή για όλους εσάς, για τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας, και πολλά ακόμα δωράκια και βέβαια καλοκαιρινές κολεξιών. Επισκεφτείτε το κατάστημα Ξηρομερή του 14 και γνωρίστε πραγματικά αυτά τα πανέμορφα κοσμήματα. Κάθε κόσμημα γίνεται αποκλειστικά για σας χειροποίητο. Διαχειρός Ιωάννας Ανανιάδου. Και πάρα πάρα πολλές ιδέες θα σας δώσει
1: σου, άστα, όχι και, τα...
0: και η δημιουργός εκεί
1: θυμίσουν, να βρεθούμε στα FM.
0: Η Ιωάννα Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14 βρίσκεται το κατάστημα στο κέντρο της Κατερίνης. Επίσης μπορείτε να το βρείτε και στα social media.
1: Θα ξεφύγει η καρδιά με τραγούδια.
0: Στην επίσημη ιστοσελίδα freeangel.gr. Επίσης στα social, στο Facebook freeangel. Και στο Instagram με το όνομα της δημιουργού Ιωάννα Ανανιάδου. Στην παρέα μας επίσης και το τυπογραφείο Σαβλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης. Ξέρετε, εκεί που ήταν το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο, δίπλα στο στενάκι. Οι άνθρωποι του τυπογραφείου Σαβλαχίδης κάνουν για σας το καλύτερο, για τους επαγγελματίες, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματικός χώρος. Ημερολόγια, ατζέντες, τιμολόγια, τιμοκαταλόγους. Αφήστες, διαφημιστικές κάρτες, τα πάντα. Ελληνικά, πιο... Αλλά και αν έχετε βρει το γαμπρό ή την ύφη, τα προσκλητήρια είναι δουλειά του τυπογραφείου Σαβλαχίδης. Τα καλύτερα πάντα εκεί. Και προσκλητήρια για τη βάφτιση του μωρού σας και πολλές πολλές ακόμα έξυπνες ιδέες. Αυτή ήταν η χορηγή μας, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και πάμε να ακούσουμε καλή ελληνική μουσική.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

Την καλημέρα μου στην Μαρία από την Αθήνα. Ζήτησε να ακούσει κάτι από Peggy Zina. Θέλει να το χαρίσει στα παιδιά της, στον Γιώργο, τον Σωτήρη και τον άλλο της, το γιο μου διαφεύγει το όνομα, συγγνώμη Μαρία. Να το χαρίσει και στα εγγόνια της και από τα αγαπημένα τραγούδια της Μαρίας, αυτό της Peggy Zina. Ένα γράμμα. Καλή ακρόαση σε όλους σας, να περνάτε πάρα πάρα πολύ καλά. Κώστας Λιβερόπουλος μέχρι και τις 2, εδώ παρέτσα.

0: Αυτό ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Λίγο πριν ακούσαμε Νίκο Απέργη και ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα που μας οδηγούν στην ολοκλήρωση του πρώτου ημιώρου της πρώτης ώρας. Πάμε να ακούσουμε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λιγότερο από 3 λεπτά πάλι μαζί σας.
1: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει και όταν είναι χειροποίητο είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία, κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη. Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά ένδυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
11: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
13: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικό.
14: ατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Πάμε στις καλημέρες σας, παιδιά. Η φίλη μας η Αναστασία γράφει εδώ: κύριε Λιμπερόπουλε, δεν μιλάτε σήμερα πολύ και με στεναχωρείτε. Γιατί σε στεναχωρώ, βρε, επειδή δεν μιλάω? Άλλοι πληρώνουν για τη σιωπή. Καλημέρα Αναστασία, την καλημέρα μου στην Βαγγελίτσα και στην οικογένειά της, στον άντρα της, τον Θόδωρο και τα παιδιά της. Την καλημέρα μου στην Χριστίνα, την καλημέρα μου στην Ελένη που μας ακούει από Θεσσαλονίκη, από Καλαμαριά. Την καλημέρα μου στην Έλσα, στην Κωνσταντίνα και την Βάσο που μας ακούνε στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μου στον Μιχάλη από Παραλία Κατερίνης, καλή δουλίτσα φίλε Μιχάλη. Την καλημέρα μας στον Άγγελο από Νέους Πόρους. Την καλημέρα μου να στείλω στον Σάκη και στην Όλγα εκεί στα ενοικιαζόμενα σκοτεινά room Συντριβάνης, σε αυτόν τον πολύ πολύ όμορφο χώρο. Σας το συνιστούμε ανεπιφύλακτα για τις καλοκαιρινές σας διακοπές, παιδιά. Η πανέμορφη παραλία της Σκοτίνας, μία από τις ομορφότερες παραλίες του νομού Πιερίας, και βέβαια η διαμονή σας γίνεται πολύ όμορφη, πολύ ευχάριστη, πολύ χαμογελαστή. Όταν μένεις και κάπου που σε ευχαριστεί, ρε παιδί μου, κάτι πανέμορφο και κάτι πολύ απλό αλλά πανέμορφο. Ηλίας Καμπακάκης, όλα είναι στο μυαλό και όχι μόνο.
1: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι,

0: Ο Γιώργος Λιβάνης είναι αυτός. Αν στο χέρι σου είναι. 39 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλους σας. Κώστας Λιμπερόπουλος στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Χαμούλης και σήμερα στα μηνύματά σας. Βρε παιδιά, αλήθεια σας το λέω, ένα-ένα τα τραγούδια να τα ζητάτε. Εδώ ένα-ένα τα ζητάτε και δεν τα προλαβαίνω. Γιατί φίλη μας την Σάσα εδώ μου έβαλε να μεταδώσω ένα, δύο, τρία, τέσσερα τραγούδια ζήτησε. Μάλιστα. Άλλοι ζητάτε τρία, άλλοι ζητάτε δύο, πήγαμε και στο τέσσερα. Ένα-ένα τραγούδια. Ένα-ένα τα τραγούδια, παιδιά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια ανακοίνωση που πρέπει να την κάνουμε γιατί μπορεί να ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Συναυλία των φίλων του Μουσείου και της Μουσικής της Κατερίνης διοργανώνει μια πραγματικά πολύ όμορφη βραδιά την Δευτέρα στις 3 Αυγούστου. Ένα αφιέρωμα στην μία και μοναδική και εξαιρετική φωνή, την Έλλη Σπανού. Όσοι είστε από την Κατερίνη, όσοι είστε από την Πιερία, τη γνωρίζετε. Μια φωνή η οποία πραγματικά είχε συγκλονίσει την νυχτερινή Κατερίνη την δεκαετία του 70 και του 80 και κάπου στις αρχές του 90, μια ερμηνεύτρια καταπληκτική. Οι περισσότεροι, όλοι πιστεύω, αλλά οι περισσότεροι, οι κάπως μεγαλύτεροι, τη γνωρίζετε, η Έλλη Σπανού. Γίνεται ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα με εξαιρετικούς μουσικούς. Θα είναι και η ίδια η Έλλη Σπανού την Δευτέρα στις 3 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο στο πάρκο της Κατερίνης, μια πραγματικά πανέμορφη βραδιά. Να είστε εκεί, να περάσετε καταπληκτικά. Θα πλαισιώσουν, εκτός από την Έλλη Σπανού που θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο, ο Αντώνης ο Πίτλιακας θα είναι στο μπουζούκι, ο Βασίλης ο Δάμαλης στο μπουζούκι, ο Χρήστος ο Πουλέλης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Χαράλαμπος ο Σεμερτζίδης στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Ντίνος ο Γαργαετίδης στα τύμπανα, ο Αντώνης ο Κεραμιδάς στο πιάνο, η Ζωή Ανδρικοπούλου στο τραγούδι, η Μαρία Κατιρζίδου στο τραγούδι, η Μαριάννα Δημούση επίσης στο τραγούδι, ο Κώστας Παπαργυρόπουλος επίσης τραγούδι, Γιάννης Καρακούσης, Γιάννης Ζαζόπουλος και Γιάννης Παπαδόπουλος επίσης στο τραγούδι. Μια πραγματικά εξαιρετική βραδιά, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Ένα αφιέρωμα στην μία και μοναδική Έλλη Σπανού που συγκλώνησε με τη φωνή της πραγματικά την νύχτα της Πιερίας στην δεκαετία του 70 και του 80. Γίνεται ένα αφιέρωμα στο Αμφιθέατρο στο πάρκο της Κατερίνης, να είστε όλοι εκεί. Μια εκδήλωση που την διοργανώνει η φίλη της Μουσικής και του Μουσείου της Κατερίνης. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Την καλημέρα μου να στείλω και στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα υποδιευθύντρια. Με το καλό σου εύχομαι να γίνεις και ταμείας. Να περάσεις ένα πολύ όμορφο μεσημεράκι. Καλημέρα Λίτσα μου. Την καλημέρα μου και στον Σωτηράκη σου, τον αγαπημένο και τον λατρεμένο. Την καλημέρα μου και στον Βίρονά σου. Την καλημέρα μου και στην μία και μοναδική Όλγα.

Ζωζεφίν, είσαι μια θεά. Ένα τραγούδι που εγώ το προτιμάω από τον Χάρη Κωστόπουλο, αλλά δεν πειράζει. Δική σας επιλογή ήταν να το μεταδώσουμε από την Ζωζεφίν. Πάνω σκιάμους, πυροβολή και σκοτώνει. Καλημέρα στην φίλη μας την Μαριάννα, την καλημέρα μου στην Γεωργία, την καλημέρα στη φίλη την Πόπη. Να καλημερίσω και την Ελβίρα που μας ακούει στον εργασιακό της χώρο. Την καλημέρα μου στην Δήμητρα, στην αδερφή της την Γιώτα και την Νίκη. Καλημέρα στην Μαρία που μας ακούει από το Αιγίνιο. Την καλημέρα μας στην Ηλιάνα που μας ακούει από Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, και από ό,τι μου γράψει το μήνυμα πρώτη φορά μας ακούει. Καλώς ήρθες στην παρέα, Μαριάννα. Να περνάς όμορφα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά. Στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
2: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, WiFi.
1: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
2: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
1: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
2: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
11: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
12: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: νύχτα.
1: Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδε αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

Πανόραμα 100,8, εδώ το ραδιόφωνο των επιτυχιών, καθημερινά στην παρέα σας από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 12 μέχρι και τις 2. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Οιπμένων Ελληνικά. Την καλημέρα μας στην Στέλλα, η οποία μου γράφει ένα μακροσκελές μήνυμα. Τέλος πάντων, δεν θα το διαβάσω όλο. Καταλήγει όμως, τα τραγούδια, κύριε Λιμπερόπουλε, λένε αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς, είτε θετικά είτε αρνητικά. Εν μέρη έχεις δίκιο, Στέλλα μου, αλλά καλό θα είναι αυτά που θέλουμε να πούμε εμείς σε έναν άνθρωπο να τα λέμε κιόλας. Αλλά θα συμφωνήσω ότι τα τραγούδια λένε αλήθειες. Γιατί μου γράφεις και πιο πάνω ότι θέλεις να αφιερώσεις ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Οκ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για το πολύ ωραίο μακροσκελές μήνυμά σου. Την καλημέρα μου στην Δήμητρα. Καλημέρα στον Αχιλέα που μας ακούει από την Βέρεια. Την καλημέρα μου εκεί στην πανέμορφη Βέρεια. Καινούργιος ακροατής και ο φίλος μας. Ευχαριστώ, φίλε, για τα καλά σου λόγια. Να είσαι καλά. Διαδώστε το και εσείς. www.panoramafm.gr. Και η συχνότητά μας 100,8. Επιτυχίες και μόνο υποτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
5: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
4: Με παιδική χαρά, σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
5: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο!
4: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-2241-64.
5: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
7: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσης Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
7: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
7: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
7: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
11: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
9: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
11: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
12: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
0: Πανόραμα 100,8. Να ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.

Γιάννης Πλούταρχος, απόψε μοραγό. Παρακαλώ, σ' αγάπησα σαν... Ακούσαμε και τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα. Πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή μας, 1 και 32 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά στην παρέα σας από τις 12 μέχρι και τις 2. Να κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς την πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση που γίνεται την Δευτέρα 3 Αυγούστου σε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στην μεγάλη κυρία, έτσι θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, αν και μεγάλη κυρία αποκαλούν τη Μαρινέλα, αλλά επειδή ήταν πραγματικά πολύ κοντά στα χνάρια της Μαρινέλας, ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα στην Έλλη Σπανού, μια φωνή που κυριάρχησε εδώ στην Πιερία ή κάπως μεγαλύτεροι τη γνωρίζουν. Θα γίνει ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα την Κυριακή 3 Αυγούστου στο Πάρκο Κατερίνης. Να είστε όλοι εκεί, να περάσετε καταπληκτικά. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά τις 9 το βράδυ με εξαιρετικούς μουσικούς και βέβαια με την ίδια την Έλλη της Σπανού. Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα από τους φίλους του μουσείου και της μουσικής της Κατερίνης την Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ στο Πάρκο Κατερίνης. Επίσης να υπενθυμίσω σε όλους εσάς τα πολύ εξαιρετικά live που διοργανώνει κάθε Δευτέρα η Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κωδίνας. Εξαιρετική μουσική, εξαιρετικό φαγητό, πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πολύ φιλική εξυπηρέτηση στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια στην παραλία της Κωδίνας.

Και για εσάς που θέλετε να κάνετε την κράτησή σας στην ταβέρνα Στεατόριο τα 13 αδέρφια, να πούμε και το τηλέφωνο για τις εξαιρετικές αυτές live βραδιές κάθε Δευτέρα μετά τις 9, 2352 0 91 572.

0: Καταπληκτικός Νίκος Οικονομόπουλος. Είναι κάτι λαϊκά.
1: Είναι κάτι λαϊκά.
0: Έτσι ακριβώς, παιδιά. Είναι κάτι λαϊκά που γκρεμίζουν τοίχους, που διαλύουν τοίχους, που γενικά διαλύουν τα πάντα. Όπως αυτό το λαϊκό που έρχεται από τον αείμνηστο έναν και μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνο. Αναρωτιέται και ο Δημήτρης, αναρωτιόμαστε κι εμείς.
2: Θες καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες να μη σου λέω.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100.

Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, 5η 30 Ιουλίου σήμερα και είμαστε εδώ και πάλι. Άλλη μια εκπομπή Like στη Μουσική, η πρώτη τελευταία εκπομπή Like στη Μουσική για φέτος. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα με υπέροχες μουσικές επιλογές και πολλά νέα.

Αίσθηση προκάλεσε, παιδιά, ένα βίντεο που ανέβηκε στα social, το οποίο έχει κάνει το γύρο, παιδιά, του TikTok, του Instagram, του Facebook. Ένας χαμός, παιδιά, του X και πάει λέγοντας. Και εγώ ήταν η Πάρος, και εγώ ήταν το βουνό, και από κάτω συνεχιζόταν το πανηγύρι. Ένα πανηγύρι, παιδιά, άλλοι χόρευαν, άλλοι γελούσαν, άλλοι διασκέδαζαν, και η Πάρος και εγώ ήτανε.

Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με το Θοδωρή Φέρι που έκανε μία συναυλία στα Χανιά. Παιδιά, ήπιε λίγο ο Θοδωρής Φέρις, τον κέρασαν εκεί οι τσικουδιές, οι κριτικοί, και έγινε ένας χαμός. Ζαλίστηκε ο Φέρις, το είπε και δημόσια, γελούσε. Εντάξει, βρε παιδιά, ανθρώπινο είναι και αυτό. Κάποιοι κάναν αρκετά αρνητικά σχόλια, αλλά οι περισσότεροι θετικά. Ανθρώπινο είναι και αυτό.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
3: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
2: Και για πρώτη φορά στο νομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
4: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους τα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
6: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
11: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
13: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 50-58.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: απλά είμαι εγώ.
1: Στις τηλεοπτικές εκπομπές, παιδιά, στην τηλεόραση, ένας χαμός. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Αλλάζουν οι εκπομπές, καινούργια πρόσωπα, πέφτουν πολύ τα τηλεμεροκάματα, να το πούμε έτσι. Ξεχάστε τους μισθούς που παίρνανε και οι μεγάλοι παρουσιαστές. Γενικά η τηλεθέαση έχει πέσει πάρα πολύ στην τηλεόραση. Περισσότεροι ακούνε ραδιόφωνο και εννοείται παρακολουθούν

Στο πλευρό του Μανώλη Μητσιά είναι η Κέτη Γαρμπή, μετά το όχι του γιου του Μάνου Χατζηδάκη να τραγουδήσει ο γνωστός ερμηνευτής τον Γιάννη τον Φωνιά σε συναυλία στην Πιερία την Κυριακή, παιδιά, που μας πέρασε. Η Κέτη Γαρμπή τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση να μην επιτραπεί στον Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το κομμάτι και αναφέρει πως αυτή η κίνηση αποτελεί μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι.

Μάνεσης και Πετρετζίκης, παιδιά. Δύο μεγάλα ονόματα, έτσι. Γιώργος Κακοσέος, μπαίνω στο καμαρίνι και βάζω τα κλάματα. Ήταν άσχημη περίοδος για μένα, είπε. Για ποιο μαγαζί αναφέρεται, ρε παιδιά, ο Κακοσέος? Δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Τι έπαθε ο Κακοσέος, παιδιά, αφού μια χαρά πάει και ξεκινάει και συνεχίζει μάλλον στο ίδιο μαγαζί το χειμώνα.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
6: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
9: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: τραγουδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

0: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική.

Ακούστε και αυτό. Απομακρύνεται προτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσος Παγκρατίου λόγω αντιρρήσεων του γιού του.

αγαπημένα ζώδια και ατάκες στο καλοκαίρι. Στον έρωτα βάζει πρώτα το εμείς και μετά το εγώ, ακόμα και το καλοκαίρι. Παιδιά, είναι παθιάρικα ζώδια και τους αρέσει το εμείς. Τους αρέσει το εγώ και εσύ. Όχι το εγώ μόνο, έτσι. Μιλάμε για Ταύρο, Καρκίνο, Παρθένο, Ζυγό και Ιχθύ.

αγαπημένα ζώδια και τάκια στο καλοκαίρι. Υπάρχουν και μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ, ειδικά το καλοκαίρι, παιδιά. Λένε δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ιχθύς.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
1: Πανόραμα.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Πικάριστο για άλλη μία χρονιά, ο Μπόρις Τζόνσον, η αγαπημένη του ταβέρνα, παιδιά, και τα αγαπημένα του πιάτα. Βλέπετε, όλοι διάσημοι κάνουν διακοπές στην Ελλάδα.

τέλος και για σήμερα, αγαπημένοι μου φίλοι. Η εκπομπή Like στη Μουσική. Σας περιμένω αύριο στην τελευταία μας εκπομπή για φέτος, παιδιά, να ξεκουραστούμε κι εμείς λίγο, έτσι. Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα με πάρα πολλά νέα. Φιλάκια από μένα, να προσέχετε πάντα.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη. Πανόραμα.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Είσαι για ρεμέτζο.

0: διακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Πανόραμα 100.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
5: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
6: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
7: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα 100,3.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα,

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
8: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
12: Πανόραμα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: κυριολεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και όπως φαίνεται το καλοκαίρι εδώ θα με βρίσκεται και σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή και τις επόμενες εβδομάδες όσο αντέχουμε εδώ θα είμαστε κυρίες και κύριοι αν δεν μας κόψουν το ρεύμα. Ενώ αν δεν μας κλείσουν το διακόπτη για να φύγουμε. Ξέρετε τώρα, εμείς αγαπάμε αυτό που κάνουμε εδώ. Είμαστε φανατικοί, είμαστε work addicted persones και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε το καλοκαίρι παρέα εδώ μαζί σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης και έχουμε δυνατές ενότητες. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επετείους, κρύα ανέκδοτα, προτάσεις ταινιών και σειρών, κουτσουμπολιά, κρύα ανέκδοτα και διάφορα άλλα καλά, μαζί με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες μεταδόσεις, αποκλειστικότητες, αλλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης είναι εδώ.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
3: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
2: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
3: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
2: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
4: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
4: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσης Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
10: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
11: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
12: Πανόραμα 100,8.
13: Η ώρα είναι 6:30.

Βαλδάνη, αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε φτάσει στην ενότητα Throwback. Σε Ανδρόνικο, Ανδρονίκη, Σίλα και Σιλουανό. Δύο επαιτίους έχουμε σήμερα, Διεθνή ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Τώρα, σαν σήμερα το 1797, επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, και είναι τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των Ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας. Μάλιστα, ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα, καλό, καλό.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

μου Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στα Summer Edition Tip και το σημερινό tip μιλάει για το αυτονόητο. Μη διανοηθείτε, μη ξεχάσετε τα κατοικίδια σας. Πάντα φρέσκο νεράκι. Ποτέ σε σταθμευμένο αυτοκίνητο μέσα. Μπορεί να συναντήσετε κανένα φίλο να πιάσετε την μπάλα και το ζώο να λαλήσει. Έχουν δει πολύ τα μάτια μας. Σας παρακαλώ πολύ το νου σας. Τα ζώα βιώνουν τη θερμοκρασία πολλαπλάσια από εμάς και έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη για φροντίδα, νερό και το ενδιαφέρον που τους αξίζει.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
4: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
5: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
6: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
7: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
6: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
11: Πανόραμα 100.

Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Έτσι λέει ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μαζονάκη. Και θέλω να σας πω ότι μπορούμε να μοιραζόμαστε τα ωραία τραγούδια που θέλουμε να ακούμε, τα story μας και ό,τι άλλο γουστάρουμε στα social media. Αρκεί να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε και να μας στείλετε μήνυμα. Ιορδάνης Αγαπητός Official, εγώ σε όλες τις πλατφόρμες. Και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα είναι παντού.

Λοιπόν, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο και φυσικά οσίτιστε στο Jack Norris αφιέρωμα. Ο Jack Norris δεν κάνει πουσάψεις, κύριε, δεν κάνει κάμψεις. Πολύ απλά σπρώχνει τη γη προς τα κάτω.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιο και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στο πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
7: Πανόραμα.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 7 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες που έχουμε επιλέξει τις τελευταίες 20 ετίες και κάτι. Βρίσκεται το Moonlight, η συγκινητική ιστορία ενός νεαρού Αφροαμερικανού προσπαθεί να βρει την ταυτότητά του μέσα σε ένα σκληρό περιβάλλον. Η ταινία μιλά για την αγάπη, τη μοναξία και την αποδοχή του εαυτού μας και απέσπασε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας, συγκινώντας κοινό και κριτικούς σε όλο τον κόσμο.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολυαναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.
2: Πανόραμα.
3: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τετάρτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του

0: με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
0: Κάθε εποχή,
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,8.
3: Η ώρα είναι 8.

100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
7: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παουμίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιόρε, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
8: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
9: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψυχουλαγά.

0: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή. Μια ζωή. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

0: Σάββατο 1 Αυγούστου. Το καλοκαίρι γεμίζει μουσική, χορό και κέφι στο τρίτο αντάμωμα απανταχού μιλιωτών και φίλων στην πλατεία της Μεσαίας Μηλιάς Πιερίας. Ελάτε να διασκεδάσετε με τον Βασίλη Ζαβαδία.
1: Της καρδιάς μου τα μεράκια θα τα γράψω σε βιβλίο.
0: Και για πρώτη φορά στον ομό μας η Ιωάννα Χαραλάμπους. Μαζί τους η Ελευθερία Χαραλάμπους και η Γιάννα Πασά. Σάββατο 1 Αυγούστου στην πλατεία Μεσαίας Μηλιάς. Είσοδος 5 ευρώ. Έναρξη 9 το βράδυ.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: γιορτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα

Σπον και Καντάδα. Έρχονται Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο, Έλλη Κοκκίνου, Τι σου χρωστάω, αλλά και η Αθηνά Πολίτη με το Σεγλεντάω. Καλή μας διασκέδαση.

0: που τα ζούμε.
1: Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

0: ζωή μου κόψε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
2: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29933.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις, ενώ λίγο πριν το Κέλ και Λίλα, Ποιος να σου το πει, για την Ιωάννα. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τη Δήμητρα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνει.

Εδώ είμαστε βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM. Ακούμε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο, στην Ανδρονίκη, στο Σίλα και στο Σιλουανό που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι Διεθνής ημέρα φιλίας αλλά και η Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας των ανθρώπων. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες και πρώτα-πρώτα η Ορδάνης Αγαπητός. Εξάρτηση για τη Μαργαρίτα.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Πάρε μαγκαλιά και πάμε, αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Μανώλη, Θοδωρής Φέρης και Είπες. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά non-stop επιτυχιών και αμέσως τώρα έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια για τη Χριστίνα, και αμέσως μετά αγαπημένο καλοκαιρινό ντουέτο από τα παλιά, Στέφανος Κορκολής και Κωνσταντίνα, στους 5 ανέμους για την Έλλη.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Η ώρα είναι 11:30.

Πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο 2026, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τη Μαρία. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς. Σαν σήμερα το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σαν σήμερα το 1994, η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Σαν σήμερα το 2010, ανακοινώνεται ότι οι απογραφέντες δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα ανέρχονται σε 768.000. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Συνεχίζουμε αμέσως τώρα με τις δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της ελευθερίας. Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Κάθε σου χα...

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα αλλά και του μήνα. Θα ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Όλο τον Αύγουστο θα είμαστε κοντά σας με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πολλές καλοκαιρινές σε μια Summer Edition εκπομπή νύχτα στα FM για όλο τον Αύγουστο κανονικά στο καθημερινό μας ραντεβού. Καλό σας βράδυ και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

Πανόραμα 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.

0: 8.
1: Παμόνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

μέρες τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοβίσωμες.